Βασίλης Πουγητός. Σόδα Στέρεο. Σόδα Στέρεο. Σόδα Στέρεο. Ο Μαμάδηλος Πουγητός.